0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ήταν.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

από το μεσημέρι και μετά. Σταμάτη τη μουσική. 984. Η ώρα είναι 5. 984.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: 9.84. Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
1: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. 9.84.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 7.30.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
3: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
2: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
4: Super Creta Gas. Κομουλάς ΑΕ.
5: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
9: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου κοντά σας στο Ηράκλειο. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε καταλάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
9: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
13: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
0: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
14: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
0: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
14: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
15: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
16: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
17: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
16: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
18: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
19: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
20: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
19: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
18: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
21: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
22: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
23: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
20: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
19: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
20: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
19: Πολλά ή λίγα.
18: Δηλαδή?
19: Μπαξεβγάνης.
20: Κάτι λίγα.
19: Μπαξεβάνης.
24: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
25: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
24: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
25: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
24: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
25: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch on Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
24: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
25: CRM Αριάδνη.
24: Μπες στην κλήρωση.
25: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
24: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
1: 984.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 9.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
4: Sorry. I don't understand.
3: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
4: Excuse me?
5: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
6: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
7: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
6: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Πες μου τι σου.

0: 384. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
3: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες στο παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
4: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
3: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
4: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
3: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Φτιάξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων των κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
4: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου?
6: Sorry. I don't understand.
4: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
6: Excuse me.
7: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρι Ζαυραστή Θράκης Γεύσης, μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης, τετραπλή οικογενειακή συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά.
9: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Άκου. Ρέι. Σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα. Γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματικά. Χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
3: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credia Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο, θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
4: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
12: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
13: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
12: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 9.84. Η ώρα είναι 11.
1: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
1: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
3: Super Creta Gas. Κομουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
10: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
9: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
3: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
5: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
8: Άκου, Ρέι, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 94. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Η ώρα είναι 12.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
7: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές προσφορές σε κορυφαία μπραντς αντιλιακών. Lancaster Sun Care με όφελος έως 40% και Bioderm Sun Care με όφελος 50% με την αγορά 2 προϊόντων. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Στα Hondo Center βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και η κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Νέα αρχή με στυλ. Βρείτε όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης ομορφιάς και μόδας στα καταστήματα Hondo Center και στο www.hondocenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go4More πόντους. Η προσφορά ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και άνω. Υποδεχτείτε τη νέα σχολική χρονιά στα Hondo Center. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ελληνική μουσική.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1384.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
3: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
2: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
4: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Δέλτα Milk, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
6: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
9: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο, ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
0: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
7: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
12: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
11: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
12: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
13: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Μες τα χαράματα.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
1: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
0: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
7: Sorry. I don't understand.
6: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
7: Excuse me.
8: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
13: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβγάνης.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία SICA. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
19: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 2. Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
3: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
3: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρι Ζαβραστή Θράκης Γεύσης μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης τετραπλή οικογενειακή συσκευασία μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας Σούπερ Μάρκετ.
9: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας Κεραπτικής Μπούρντα. Σχολή Μόδας Κεραπτικής Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια, εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
10: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Τσέκα τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: Όργωση στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξε τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
10: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωα στην Κνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή.
13: Μπαξεβγάνης.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβγάνης.
18: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
19: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
20: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 84. Η ώρα είναι 3:30.
1: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
2: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
3: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
2: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
4: Super Creta Gas.
5: Κουμουλάς ΑΕ.
4: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου κοντά σας στο Ηράκλειο. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
14: Sorry. I don't understand.
13: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
14: Excuse me?
15: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 4.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Δέλτα Milk, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr
0: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
8: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολεία, Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
14: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου κοντά σας στο Ηράκλειο. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε καταλάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα

0: πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις? Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
0: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
2: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
4: Sorry. I don't understand.
3: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
4: Excuse me?
5: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
7: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
3: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
7: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
3: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια, 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 2,11.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
12: 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30. Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
1: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
3: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
6: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
7: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
6: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
8: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία.

0: Κάθε μαθητής είναι μοναδικός, γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Θυμώνωση. Άρε ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης, τετραπλή οικογενειακή συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
14: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
15: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές προσφορές σε κορυφαία μπραντς αντιλιακών. Lancaster Sun Care με όφελος έως 40% και Bioderm Sun Care με όφελος 50% με την αγορά 2 προϊόντων. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Στα Hondo Center βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και η κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Νέα αρχή με στυλ. Βρείτε όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίηση ομορφιάς και μόδας στα καταστήματα Hondo Center και στο www.hondocenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go4More πόντους. Η προσφορά ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και άνω. Υποδεχτείτε τη νέα σχολική χρονιά στα Hondo Center. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 384. Η ώρα είναι 6:30.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
3: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετικοί. Λίγο πιο γονείς όλων.
10: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
9: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
11: Super Creta Gas.
12: Κουμουλάς ΑΕ.
11: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάτος, είπες?
0: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
2: Νικολάτος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάτος Πλακάκια.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο, ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
4: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
4: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
4: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε καταλάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 8.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου κοντά σας στο Ηράκλειο. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
0: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
2: Super Creta Gas.
3: Κουμουλάς ΑΕ.
2: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Σε ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 9.84. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 9.84. Η ώρα είναι 9. 9.84.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

84. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: 84.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 12. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.